αλάν. Ρες μήνε φουρ ότο. Όλα τρέχ φέμι κότο. Ο φέτ με πουρ σμόκο. Τι ο τόρο τέμα όπο. Yo out for him up name eh. Geen boot. Gekke kaliber. Ik zeg lil bro hou die pay goed. Ga die tanken denk fixen. Geen smoes. En nu gaan de koppen rollen. Net als Verus.